Είχε γέρα, έλπε τώρα τραπ. Μη ουγερέ για το φωγιό. Μια κάνα ομαγιά πύρο. Ένω. Ομοι ουγερά αντέ για το φωγιό. Ομοι ουγερά αντέ για το φωγιό. Μια κάνα. Ακάνα βόλο μαγιά πύρο. Ποτήρο πάνω και τσέκλη κυλάγι. Μη ουγερά για φωγιό. Ninga garani ko funo akel chi ajimi kanito ni o

0: μου αγανιέν. Ένι μου απ' αμπόρου για πόρχια, μου γέμι κάγιου πίνου γορκάου μηγιάν. Μπόρε χαρουήλ, χαρουήλ αντέμι γιου πίγου κι ατουλίου, είναι ο νουαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγουάλα γιου σέντρα, είναι μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω, κουάνα κουάνα μόνο.